ξέρω για να πέπαν άκουλουγα. Ο ανιπί μαγιούνι ομά. Ο αγαλογράζι μου μη άλλο πουνά. Πέπαν άκουλουγι ακού. Εγώ λέω σου για πέπαν άκουλουγα.